Στρίτσια, μπλοσταφή, καλάρια με Μαϊαμίρ. Άλβε μένζεν, άλβου μπίρ, ρυπνήσεις δίρ. Αδβένσια βασνοή, αδβένσια βασνοή.